0: me one more time.
1: Λες λα πονογράφ Ούλο μου τσιαφ μιλά Λες λα
0: πονογράφ
1: Ούλο μου τσιαφ μιλά καλμούντα Μαρά σίτι Μαρά